0: Μπορεί να είναι αυτό που πανά που πρέπει να πει. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: In Hallway Radio Edna.
2: Right now, it's time to